0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις για να ξεκινήσουμε και σήμερα. Από τις 6 μέχρι και τις 8 αυτό συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Μέσα αυτές τις δύο ώρες τα βολεύουμε όλα ωραία. Και ισόποσα, δηλαδή ενημέρωση χωρίς άγχος, αντικειμενικά. Αληθινή μουσική, επικοινωνία, ένα ωραίο μείγμα για να ξεκινήσει υπέροχα ημέρα μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow, που αλλού.

Ένα δίκιο το έχει η Πάτη Σμίθ, η αλήθεια είναι. Το πρώτο λόγο τον έχουν οι εραστές. Το βράδυ, because the night. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περάσατε. Ήδη ξεκίνησα εδώ, στο 6943-8089, στο Viber δηλαδή, και βλέπω τα μηνύματά σας ότι περάσετε καλά, έχετε καλή διάθεση, όπως η Σουζάνα και ο Γιάννης, το αγαπημένο μου αυτό ζευγάρι. Καλημέρα επίσης στη Βερενίκη, καλημέρα στο Δημήτρη τον Ιβάτσι, που είδε και το μάτς με τους Παλέμακους χθες και το ευχαριστήθηκε. Καλημέρα στον άλλο το φίλο μου τον Δημήτρη, επαγγελματίας οδηγός και αυτός, και σε όλα τα παιδιά που είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Καλό κουράγιο, με αρκετή ζέστη, παιδιά, και τεράστια διαφορά. Εγώ έφυγα από Τριάδη με 20 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 στην πόλη. Εντάξει, το πετόν αρμέ εδώ που τα λέμε έχει μια τάση να ανεβάζει θερμοκρασία και θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς. Υπάρχει μια περίπτωση για ψηλόβροχο. Είναι συννεφιασμένος ουρανός. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Η σχετική υγρασία είναι χαμηλά, στο 63%, και έχουμε δύο μποφοράκια ανατολικό άνεμο. Και χθες πολύ μποτιλιάρισμα. Θα το δούμε αυτό γιατί συνέβη, αλλά λογικό είναι από εδώ και πέρα να συμβαίνει. Χαράς. Ευαγγέλια, γιατί ακούμε Logical Song και Supertramp.

Κάπως έτσι λοιπόν συστήθηκε στο κοινό του ο Lenny Kravitz με το Mr. Cab Driver και έκανε τεράστια επιτυχία. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλές επιτυχίες. Καλημέρα στην Τάνια. Έχει ζέστη, Τάνια μου, αλλά καλοκαίρι. Γαρ. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί άμα δεν κάνει, μετά λέμε και τι δεν κάνει. Ζέστη. Γενικότερα θέλουμε όλοι ένα κλιματιστικό πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά είναι καλό, είναι ανεκτές οι θερμοκρασίες αυτές. Δεν έχουμε φύγει σε καύσωνες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Σταύρο τον Ανθόπουλο από τα Πεύκα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στην Αλίκη. Πέρα από το Viber, το 6943888089. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Από όπου θέλετε εσείς επικοινωνείτε μαζί μου, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας μπορείτε να πείτε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και που λέτε, είχαμε και μια καραμπόλα χθες στην επιστροφή, γι' αυτό είχε ένα παρατεταμένο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορώ να σας βλέπω, ρε παιδιά, να χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ αυτοκίνητα. Εντάξει, οι μηχανές είναι πιο ευέλικτες, κάποια στιγμή μπορούν να μπουν πιο γρήγορα στις κανονικές λωρίδες. Τη ΛΕΑ την αφήνουμε. Εάν βιάζεστε, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Δεν θα τα λέμε 600 φορές τα ίδια και τα ίδια. Η ΛΕΑ είναι για ώρα ανάγκης και χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους σε περίπτωση ανάγκης. Δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια και συνέχεια, είναι βαρετό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Daddy and My Monkey, Robbie Williams. Ένα τραγούδι συμβολικό για τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Για την πάλη που έδωσε, τα κατάφερε ο άνθρωπος. Με ενημερώνει η Σουζάνα και ο Γιάννης ότι ένα φορτηγό έχει μείνει, παιδιά, στη στροφή, περιφερειακή οδός, flyover δηλαδή, στη στροφή για Πεύκα, με αποτέλεσμα να έχει μποτιλιάρισμα. Να το έχετε κατά νου και να προσέχετε. Και ο φίλος μου μου στείλε φωτογραφίες, ποιος άλλος, ο Κοσμάς από Στουτγκάρδη, μα μαζευτήκανε μηχανές και πήγανε τα Χάου, ημέρα μνήμης για τους Έλληνες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Μπράβο ρε παιδιά που είστε δραστήριοι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι, ο οποίος ξυπνάει δύσκολα γιατί Δευτέρα, θες να είναι συνέχεια Σαββατοκύριακο, ε. Την καλημέρα μου επίσης στο Σοφοκλή που καταπίνει χιλιόμετρα και βρίσκεται με το φορτηγό αυτή τη στιγμή στη Σλοβακία. Και να σας θυμίσω τώρα, μιας και λέγαμε για Σαββατοκύριακο, ότι κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσει ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσει τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς και μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943-808089 εκείνη τη στιγμή. Ακού το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Τρεις λέξεις,
2: 10 δευτερόλεπτα
1: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
2: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
1: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
2: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
1: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Take Me To Church από Hozier. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα Μπατζόγκλου, το γη κατά των δρόμων. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στον Νίκο Παλαιογιάννη. Πρέβεζα μεριά. Καλημέρα στην Γεωργία και τον Αλέξη. Γεια σου Ματούλα, καλημέρα στη Διδή. Εδώ η παρέα μας αυξάνεται και πληθύνεται και από ό,τι βλέπω έχετε πάρα πολύ καλή διάθεση, την πολλιάζετε και όλα σε μένα και με την ευκαιρία και εγώ κάνω καλύτερο πρόγραμμα. Αυτό είναι γεγονός. Συν το γεγονός ότι η Κυριακή που μας έρχεται 14 του μηνός μπορούμε παιδιά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, να μπούμε στο βραβείο Ρεκόρ Γκίνες, στο βιβλίο αυτό που κάνουν τα ρεκόρ. Γιατί πρέπει να περάσουμε τα 750 άτομα που είχαν μαζέψει στην Κύπρο και θα χορέψουμε όλοι μαζί ζεϊμπέκικο. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το χορό και αγαπάτε πολύ περισσότερο και τους παραδοσιακούς, γιατί ο Ζεϊμπέκικος είναι λίγο ελεύθερος, αλλά εδώ θα μάθετε τα βήματα από το Θέμη Παραστατίδη, που είναι υπεύθυνος σχολής χορού και ο άνθρωπος θα σας δείξει πώς θα χορέψουμε. Αν μαζευτούμε πάνω από 750 άτομα στις 12 η ώρα το μεσημέρι, αυτή την Κυριακή 14 του Ιουνίου, τότε σας είπα ότι θα σπάσουμε το ρεκόρ και από ό,τι το βλέπω εγώ θα το κάνουμε σίγουρα και θα είναι πολύ περισσότερα από τα 750 τα άτομα. Και μετά βέβαια να λαμβάνουν οι φίλοι μας στην Κύπρο να ξανασπάσουν αυτό το ρεκόρ και πάει λέγοντας να έχουμε λόγο να μαζευόμαστε, να χορεύουμε και να περνάμε καλά.

αγαπημένη YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Να ήσασταν μόνο εσείς. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο δρόμος, ο προορισμός. Μου λέει ο φίλος μου ο Τόλης, άμα χορέψω, λέει, εγώ στην πλατεία Ρουστιάδας, θα με βάλετε μέσα στο ρεκόρ Γκίνες την Κυριακή. Θα σε βάλουμε. Στείλε βίντεο εσύ και μη στεναχωριέσαι, έχεις βίσμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που είναι καθηγητής, επιτηρητής. Καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές σήμερα. Καλή επιτυχία και στους επιτηρητές, να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά και στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, στην όμορφη την παρέα μας εδώ. Και κυρίες και κύριοι, τι κοινό μπορεί να έχει ένα δημοτικό πάρκο με μια διαστημική αποστολή, θα σας πω τώρα. Σε μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκινάει τώρα, φιλοδοξεί να φέρει το διάστημα ή μία μάλλον αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από τη δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου που θα φιλοξενούν δέντρα από σπόρους όμως οι οποίοι έχουν προηγουμένως ταξιδέψει στο διάστημα για να γίνουν κάποια πειράματα προφανώς σε μηδενική βαρύτητα. Αυτοί οι σπόροι θα επανέλθουν στη γη με μια ειδική κάψουλα, θα συλλεχθούν και θα φυτευτούν σε διάφορους δήμους στην Ελλάδα. Τώρα εσείς μη βάζετε με το μυαλό σας τον πόλεμο των κόσμων, θα αρχίζουν να φυτρώνουν από εκεί εξωγήινοι και θα μας κυνηγάνε. Όχι σε καμία των περιπτώσεων. Είναι κανονικοί σπόροι οι οποίοι ελέγχθηκαν, έγιναν επιστημονικά πειράματα επάνω τους για να δουν, γιατί στη μηδενική βαρύτητα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και σου λέει γιατί να πάνε χαμένοι, να γυρίσουν όμορφα και ωραία. Ούτως ή άλλως έχουν επιλεγεί αυτοί οι σπόροι. Άρα είναι, πώς να σας πω, είναι από τους λεγόμενους δυνατούς, από τους καλούς, από τους υγιείς σπόρους. Και έτσι θα δουν ζωή ξανά εδώ στον πλανήτη μας, στη γη.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φτάσαμε λοιπόν στις 7 και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εμείς από τη λίγη συννεφιά. Είμαστε μαθημένοι. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η αγκαλιά μου ορθά ανοιχτή ήδη από τις 6 ώρα. Υποδέχεται όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας για να τα πούμε, να συζητήσουμε τι μας προβληματίζει, τι μας ευχαριστεί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενημερωθούμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική και μέσα από την επικοινωνία να φτιάξουμε αυτή τη μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή της επιτυχίας κάθε μέρα στον 89 Rainbow.

A song to say goodbye από τους Placebo. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Αυτό που μου ζητάς στο τραγούδι δυστυχώς δεν το έχω στη λίστα. Θα βάλω κάτι όμως παρεμφερές που να ταιριάζει και θα στο αφιερώσω σε λίγο. Καλημέρα στον Δημήτρη από Πρέβεζα και σε όλα τα παιδιά της αστυνομικής διεύθυνσης εκεί που είναι πιστά στην παρέα μας και τη συντροφιά μας. Στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Και έχουμε εκτός από τον φίλο μου τον από Στουτγκάρδη με τον οποίο μιλάμε τον Κοσμά, έχουμε και τον Χρήστο που οδηγάει την Ταλίκα και είναι κάθε μέρα μαζί μας. Οπότε Χρήστο μου, καλή σου μέρα και σε ένα καλό δρόμο να έχεις και από τα καλά και τα όμορφα, ωραία και τις ευχαριστίες πάμε σε ένα πρόβλημα για άλλη μια φορά ξαναμάνα τα ίδια. Βγαίνουν λοιπόν και μιλάνε τώρα οι ξενοδόχοι, μιλάνε στην εστίαση ότι λείπουν 85.000 θέσεις. Ότι δεν έχουμε προσωπικό. Βγήκε και ο Πρωθυπουργός και είπε έχουμε έλλειψη προσωπικού. Μα δεν είναι το πρόβλημα ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού. Γιατί έχουμε έλλειψη προσωπικού, ας σταματήσουμε εδώ. Γιατί είναι απλό. Έβλεπα μια κοπέλα η οποία είναι σεφ στην Μύκονο, πρωτοκλασάτο νησί, και λέει ότι είμαστε παστομένοι σε ένα δωμάτιο, σε μια υπόγα, με υγρασία, με μια τουαλέτα, αγόρια κορίτσια, δουλεύουν 12 με 14 ώρες. Υποτίθεται ότι θα φάνε ένα πιάτο φαΐ που θα το μαγειρέψουν οι ίδιοι για το προσωπικό και δεν υπάρχει, πληρώνουν. Οπότε σου λέει ο άλλος, γιατί να σκοθώ να φύγω από το σπίτι μου, να πάω κάπου μακριά. Ο λόγος που πηγαίναμε παλιά και δουλεύαμε σεζόν στα νησιά ή στη Χαλκιδική, γιατί στη Χαλκιδική να πω και στον πρόεδρο των ξενοδόχων που είναι πολύ δραστήριος κατά τα άλλα, ότι υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που πληρώνουν με κουπόνια. Δεν θέλω κουπόνια, ρε φίλε. Δεν είμαι στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Θέλω να βγάλω χρήματα. Παλιά δουλεύαμε, βγάζαμε λεφτά και αγοράζαμε, περνούσαμε όλο το χειμώνα ή αγοράζαμε αυτοκίνητο, μηχανή, ανά πάσα στιγμή. Αυτό θέλουμε. Και θα φέρουμε προσωπικό από πού? Από το εξωτερικό, δηλαδή από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Οι άνθρωποι παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα εκεί. Θα φέρεις από Πακιστάν, από Ινδία, από ό,τι ακούγεται. Ναι, από ανθρώπους που παίρνουν λιγότερα. Αυτό θέλουμε. Αν θέλουμε αυτό, τότε καλά κάνουν και υπάρχουν 85.000 θέσεις κενές.

Fast Train του London από Electric Light Orchestra. Και αν θέλετε ακροστοιχεία, ακροστοιχεία, yellow. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, να σου και η Αφροδίτη. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Δήμητρα. Και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Γιαμαλής μου στέλνει φωτογραφία περιφερειακή οδό της υπομονής, παιδιά. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σε λίγο θα το δούμε αναλυτικά. Θέλει αρκετή υπομονή, ουρές, ουρές, ουρές, ουρές. Είπαμε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγα, ξεκινάει και η Δευτέρα και σίγουρα τα νεύρα είναι τσατάλια. Καλημέρα στο Δημήτρη Καραντώνη, καλημέρα και Νίκο και Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Λοιπόν, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-80-80-89, στο Viber αλλά και σε Facebook και σε Instagram. Και υπάρχει ένας μύθος, παιδιά, γύρω από το γάλα. Το γάλα παχαίνει. Όχι, είναι πλήρη στροφή. Απλά με το συνδυάζεις με φαγητό. Γιατί άμα τα βάλεις και τα δύο μαζί, είναι φοβερά δύσπεπτο. Επίσης, το ομόγαλα είναι πιο υγιεινό από το παστεριωμένο. Μύθος, δεν χάνει τίποτα το παστεριωμένο. Απλά σου διασφαλίζει μεγαλύτερη ζωή και επίσης την ίδια θρεπτική αξία. Οι ενήλικες δεν πρέπει να πίνουν γάλα. Κακώς το λέτε αυτό, εκτός αν έχετε πρόβλημα με τη λακτόζη. Εκεί αλλάζει το θέμα. Αλλά δεν είναι καλύτερα τα φυτικά γάλατα από το κανονικό μας το γαλατάκι. Και κυρίως το κατσικίσιο που έχει λιγότερη λακτόζη. Μερικά πραγματάκια έτσι για να απομυθοποιήσουμε τα κακώς και εκτενόμενα στο μυαλό μας. Όσον αφορά το γάλα. Damn.

0: Bon Jovi δεν λείπουνε ποτέ, ποτέ, μα ποτέ από το παλμαρέ μας, το μουσικό. Και πώς να λείψουν εξάλλου με τέτοιες επιτυχίες και τόσο όμορφα και ραδιοφωνικά τραγούδια όπως το It's My Life. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με την κίνηση, γιατί περιφερειακή οδός, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή, θα το πάρουμε προς Νέα Ευκαρπία. Με το που θα φτάσετε στον κόβο της Άνω Τούμπας, παιδιά, αρχίζει το σημειωτόν. Και θα σας πάει έτσι μέχρι τη συμβολή με τα Πεύκα. Είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και από την άλλη πλευρά, τώρα όπως έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, δηλαδή από Νέα Ευκαρπία, ξεκινάει το ζόρι. Να μην σας πω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Και φτάνει μέχρι την. Ανεβαίνετε την ανηφόρα δύσκολα στο 424 και φτάνετε μέχρι την Πολύχνη με τα Ζόρια. Και από εκεί και πέρα, πάλι από την Τριανδρία και μετά μέχρι τη Μαλακοπή, Κωνσταντινοπολίτικα, και εκεί θα συναντήσετε πρόβλημα. Επίσης το καθοδικό ρεύμα στα Πεύκα προς Θεσσαλονίκη και εκεί έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Βασιλής Όλγας από την Ανάληψη μέχρι και τη Χάνθ, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε θεματάκια. Αναλαμβάνει Τσιμισκή από εκεί και πέρα μέχρι την Ιόνος Δραγούμη. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, όπως επίσης και το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από Αμπελόκηπους μέχρι την Μοναστηρίου. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί. Ζήτη το καλοκαίρι σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: 89 Rainbow.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
14: Scandinavian Sleeping and Living.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

από τη μακρινή Αυστραλία είναι Excess, Mike Hutchins στα φωνητικά. Never Tear Us Apart, ένα συγκρότημα που γνώρισε μετά από αρκετό καιρό, αλλά τεράστια επιτυχία. Γιατί το αξίζαν πραγματικά. Και μπορώ να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στον Σπύρο και τη Σταματία από Λουκουμπάση στο Κονγκό, εκεί που είναι πάντα εδώ δίπλα μας. Καλημέρα στη Βίκη. Καλημέρα επίσης και στη Ματίνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 365 μέρες το χρόνο, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει, έχουμε κουνούπια, πολύ περισσότερο δε, έχουμε το καλοκαίρι. Γιατί γίνεται με τα κουνούπια? Τα κουνούπια τα φιλικά τσιμπάνε και πίνουνε ματάκι, τα αρσενικά δεν τσιμπάνε κανέναν, νέκταρ πίνουνε, είναι ήσυχα και παρότι είναι τεράστια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στη φύση και που είναι το πρόβλημα. Αλλά να σας πω τι γίνεται. Κάθε φορά μας τσιμπάνε στην προβοσκίδα, έχουν ένα συστατικό στο σάλιο τους. Μουδιάζει εκείνο το σημείο και δεν το καταλαβαίνουμε. Μετά όμως αυτό το σάλιο σου φέρνει φαγούρα, κνισμό. Συν το γεγονός τώρα ότι έχουμε και τον ιό του Νείλου και άτομα τα οποία είναι ανοσοκατασταλμένα ή έχουν ένα προβληματάκι με το ανοσοποιητικό τους, είναι μεγάλα σε ηλικία, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Αυτό είναι γεγονός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι όχι αυτό που κάναμε εμείς τα παλιά χρόνια τα δικά μου, γιατί στα δικά μου τα χρόνια μεγαλώσαμε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή έλεγε η γιαγιά, σε περίπτωση που θα σε τσιμπήσει η μέδουσα ή θα σε τσιμπήσει η κουνούπη, τότε θα χρησιμοποιήσεις αμμονία από τα ούρα σου. Θα το κοντορίζεις δηλαδή. Και αν δεν έφτανε σε κάποιο σημείο, βάζεις τον κολλητό σου να το κάνει. Πιτσιρικάδες, έτσι μεγαλώσαμε. Παιδιά. Και όταν έπεφτε το σάντουιτς κάτω, το μαζεύαμε από το χώμα και το τρώγαμε, δεν το απολυμέναμε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε πάγο για να μπορέσει να σας φύγει ο κνισμός, το έντονο αυτό συνέστημα, και μην το σταυρώσετε με τα νύχια, άλλη τεχνική επιστημονική επίσης ενδεδειγμένη. Θέλει λίγο προσοχή για τους μεγάλους σε ηλικία και είπαμε αυτούς που έχουν θεματάκι με το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Αυτή είναι η αγαπημένη Deepest Mode, αγαπημένη σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τον Ατζίζου σε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά η Θεσσαλονίκη τους αγαπά και τους τιμά ιδιαίτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολή. Από Hong Kong. Παίζει ping pong με τον King Kong τέτοια ώρα. 12 παρά εκεί. Τάμα θα είδες από σένα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι συνταξίουχος και έχει όλο το χρόνο μπροστά του, όλη τη ζωή μπροστά του, να την απολαύσει, να περνάς καλά. Καλημέρα επίσης και στη φίλη μου τη Βάσο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Πέρασα καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Επικοινωνήσαμε μαζί, ενημερωθήκαμε, ακούσαμε μουσική και γενικά βάλαμε τις βάσεις, ούτως ώστε να πάμε με θετική έτσι ενέργεια στο ξεκίνημα και αυτή τη εβδομάδα. Παραμένετε γιατί σε λίγο θα είναι κοντά σας Rainbow Morning Show. Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος, μέχρι και τις 11, 11 με 2 η μία και μοναδική Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης μουσική. Και αύριο το πρωί είμαστε εδώ. Everything Burns, Αναστάζια με Μπέμπιν Μούντι από Πέστο, από Evanescence, και Don't Stop από Fleetwood Mac, τα δύο τραγούδια με τα οποία σας λέω καλή σας μέρα. It's...

0: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, υδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 89 Rainbow.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμάριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα. Δεν ξέρω πόσο Ιουνίου, διότι είναι Δευτέρα, παιδιά. Και κανένας δεν μπαίνει στη Δευτέρα και τα ξέρει όλα.
12: Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. 8 του μήνα έχουμε σήμερα. Η Όλια και ο Αντώνης στην διάθεσή σας και στην παρέα σας και σήμερα. Το Rainbow Morning Show, δηλαδή, μέχρι τις 11.
11: Καλημέρα.

0: 6943 80 80 89. Κλασικά εδώ σας λέω πώς επικοινωνούμε. Ήταν, σας είπα το νούμερο του Viber, απλά τα πράγματα.
1: Και κλασικά εδώ απαιτούμε από τις απανταχού Καλλιόπες, αφού τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και το σχετικό κέρασμα.
0: Χρόνια πολλά στα κορίτσια. Σήμερα επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Αχ, να είχαμε μια σκούνα και ένα σαλπάραμα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε πίσω στη χρονοκάψουλα. 1932 μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: Και μετά ήταν που σωθήκαμε γενικά ως λαός, ως έθνος, τα πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πάμε καλύτερα στο 1949, που είναι η χρονιά που ο Όργουελ έγραψε το 1984, εξέδωσε μάλλον, το 1984. Μετά τη Φάρμα των Ζώων, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχει γράψει.
0: Και ό,τι, πόσο περίεργο είναι που στις μέρες μας βλέπουμε να γίνονται πολλά από τα πράγματα που περιέγραφε ο Όργουελ στο βιβλίο του.
1: Αυτό είναι το καθησυχαστικό, έχω να σου πω, διότι όποιος δεν έχει διαβάσει το Γενναίος Νέος Κόσμος του Άλντους Χάξλι, που τώρα στο 31 και το εξέδωσε το 32, να πω ότι αυτή η προφητεία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Όπως το 1984 με τα Big Brother και όλα τα σχετικά.
0: 1963, Μίξτε Δωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Αφού το πας καλλιτεχνικά, να σε πάω λίγο μετά, αρκετά μετά, βασικά περίπου 30 χρόνια, όταν η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, πανσύγνωστη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοίνωσε ότι με τη βοήθεια από προσφορές από ιδρύματα, από καλλιτέχνες αλλά και από πολίτες, κατάφερε και συγκέντρωσε 290 εκατομμύρια δραχμές, με τα οποία αγόρασε έναν πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που κυκλοφορείται ο Άγιος Πέτρος.

0: Ναι, είμαστε ναυτικό έθνος. Ναι, είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ναι, έχουμε ακτογραμμή ανάλογη με της Γαλλίας, πολύ μεγαλύτερη χώρα. Εγώ είμαι παιδί του ποταμιού. Θέλω το καλοκαίρι να το περάσω δίπλα σε ένα ποτάμι.
1: Ποταμάκι,
0: θέλω πλατάνια, θέλω βουναλάκια, θέλω ποταμάκια. Καταλαβαίνεις τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, δεν είμαστε όλοι της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Την αγαπώ τη θάλασσα. Και ίσως να είναι και η κακομαθησιά και το προνόμιο του ότι ζω 50 βήματα από αυτήν.
1: Ναι.
0: Αλλά τη χορταίνω. Δεν νιώθω την ανάγκη να εξαντλήσω τις καλοκαιρινές μου διακοπές στη θάλασσα.
1: Πόσο μπάνιο να κάνεις το ποτάμι όμως. Ξέρω εγώ, δηλαδή στη θάλασσα θέλει μέσα βουτάς, κάνει δηλαδή. Στο ποτάμι θέλει να έχει καμιά λίμνη και ήσυχη κτλ. Να βουτήξει εκεί, να είναι και όπως πρέπει από κάτω γιατί εγώ φοβάμαι.
0: Το συνδυάζει.
1: Να βλέπω κάτω τι γίνεται.
0: Ναι. Εντάξει, το συνδυάζει όμως. Δηλαδή μπαίνει στο ποτάμι, παγώνει, βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δροσίζεσαι, ξαναμπαίνει. Είναι άλλη διαδικασία.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό τώρα είναι ένα δίλημα το οποίο δημιουργείται, μάλλον.
1: Ναι.
0: Βουνό ή θάλασσα.
1: Βουνό ή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Στη θάλασσα, το βουνό, βέβαια, έχει μου και τα ποτάμια. Σωστά, τώρα με βάζει λίγο και εμένα σε σκέψει. Μάλιστα, βουνό
0: επίσης,
1: ή θάλασσα.
0: Επίσης το βουνό δεν έχει κίνηση, να σου πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πα κάπου στο βουνό και να είστε όλοι στο ίδιο σημείο. Είναι βουνό.
1: Ναι, δεν είναι και μπιτσόμπαρα όμω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω που διαφωνούμε. Τέλος πάντων, θέλω να το συζητάμε σε λίγο. Πείτε λίγο καφεδάκι κρύο.

0: τώρα. Τι too late και too early. Πάει, τα χάσαμε αυτά, παιδιά. Όλια και Αντώνης εδώ πέρα. Πάω πάνω τον Αντώνη να δω, γιατί έχει ένα πολύ σοβαρό ύφος. Και λέω, τι να διαβάζει άλλωστε τέτοια ώρα. Και τι να δω. Τάχα βλέπει κάτι για το σουφλιά, δεν κατάλαβα. Αλλά με το που αλλάζει το παράθυρο είναι η Δήμητρα Κωστάκη. Λέω, τι βγήκε, κοιτάς, Αντώνη. Α, χάσε, μου λέει ο σουφλιάς. Καταλάβατε τώρα τι ζούμε εδώ πέρα Δευτέρα πρωί.
1: Έτυχε να περάσει.
0: Αυτό ήταν το καλό που μπορούσα να σας πω. Ναι. Να σας πω ότι άλλο έτυχε να περάσει από μπροστά.
1: Ναι. Εντάξει, μην τα βλέπεις όλα τώρα κι εσύ.
0: Όχι, δεν τα βλέπω. Το μόνο που δεν βλέπω είναι η ώρα γενικώς να πάμε διακοπές.
1: Θα πάμε διακοπές και φέτος δεν παίζει καμία δικαιολογία. Δεν έχει πτήσει του τύπου, έτσι. Αυτά δεν πιάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Πώς έχει προκύψει αυτό δηλαδή.
1: Διότι η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού.
0: Ειλικρινά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας. Είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Γι' αυτό μπαίνουμε στο aegeanair.com και κλείνουμε το επόμενο ταξίδι μας.
1: Σε τι κατάσταση είστε σήμερα?
0: Σε κατάσταση Δευτέρας.
1: Δευτέρα, ωραία. Η Δευτέρα είναι ωραία. Μια ωραία κατάσταση.
0: Παιδιά, η Δευτέρα είναι ναυάγιο κατάσταση. Ή έχει πάει το Σαββατοκύριακο τέλεια, οπότε η Δευτέρα κάνει το κοντράστ.
1: Ναι.
0: Ή το Σαββατοκύριακο έχει πάει χάλια, οπότε η Δευτέρα που φέρνει δουλειά είναι
1: και
0: άλλο χάλια.
1: Καλά πήγε το Σαββατοκύριακο από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους περισσότερους πήγε και πολλοί πήγαν και θαλασσίτσα. Έλειψε ο κόσμος.
0: Πού τα ξέρεις, Αντώνη μου, σαν πως μας στέλνει μας και κάνεις φωτογραφία. Να δούμε που πήγες, σαν πως μας σκέφτονται, σαν πως έχουν αποθηκευμένο το 6943 80 89 να πάρει και μας το μάτι μας λίγο θάλασσα.
1: Πάνε και οι πανελλαδικές, τελειώσανε. Αυλαία σήμερα για γέλ και τα λοιπά για στις πανελλαδικές. Τώρα
0: ξέρω,
1: κάποια ειδικά μαθήματα.
0: Εμείς είμαστε γυμνάσιο ακόμα, να ξέρετε. Τα υπόλοιπα θα σας τα λέμε ενημερωτικά.
1: Το γυμνάσιο
0: ζούμε...
1: τι γίνεται.
0: Το γυμνάσιο τι γίνεται, χαρτάει του. Let's go fly a kite.
1: Γίνεται το δημοτικό, τραγούδι. Τι νομίζεις τι γίνεται.
0: Καλά το δημοτικό. Παιδιά, το δημοτικό έχει ξεφύγει. Το δημοτικό είναι αυτό που ήταν κάποτε των νηπιαγωγείων, να ξέρετε. Δηλαδή αυτή η βαθμίδα.
1: Δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, δύσκολη.
1: Μάλιστα, στου δρόμου τη πόλη δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση. Εδώ τουλάχιστον μπροστά σε εμά. Κόκκινα όλα.
0: Αμάν.
1: Αμάν δεν μ' αρέσουν. Πάμε να δούμε με λεπτομέρειες. Αμάν.
0: Παιδιά, είδα απότομα την περιφερειακή οδό και η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα. Ναι. Ειλικρινά. Πάμε να δούμε το ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς τα ανατολικά. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία και πηγαίνει μέχρι μετά την διασταύρωση με το Πεύκα Παύλα Ρετζίκη. Το αντίθετο ρεύμα όμως ξεκινάει από τη στροφή, αφού έχετε κατεβεί από Πανόραμα και έχετε στρίψει δεξιά εκεί από τους Ελαιώνες στην περιφερειακή. Απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει ακριβώς από εκεί και πηγαίνει μέχρι σχεδόν το Ρετζίκη. Τα υπόλοιπα, όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή και ψηλά η Βασιλή Σόλγας, είναι μποτιλιαρισμένα και extreme μποτιλιάρισμα και στα δυτικά κατεβαίνοντας τη Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ δύσκολο.
1: Για να δούμε κατά του καιρού τώρα. Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα αναμένονται πάλι παροδικές νεφώσεις για τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Θα επηρεάσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης από απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 29. Βάλτε αποσμητικό, μην βλέπετε που έχει συννεφιά.
1: Έλα ρε, γιατί.
0: Έλα.
1: Κάτι, δεν κατάλαβα. Όχι, μια χαρά μυρίζω.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι τσέλι, τσέλι, πουμ, τσέλι, τσέλι.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 89 Rainbow.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, Χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Έλα λίγο, μαζευτήκατε όλοι οι Michael Phelps, όλοι οι κατακτητές του υδάτινου στοιχείου και δεν σας αρέσει το ποτάμι και το βουνό, γιατί πώς θα κάνετε πλωτές? Δηλαδή, σαν πως μπαίνετε μέσα, κολυμπάτε σαν τα κανείς, 5 λεπτά επί τοπίος,
1: τακ. Εμείς μπαίνουμε μέσα και πηγαίνουμε.
0: Δεν ναι, πηγαίνουμε με πεταλούδα.
1: Μέσα, δεν πηγαίνουμε στα μέσα, πηγαίνουμε.
0: Κατά μήκος.
1: Κατά μήκος, ναι.
0: Κάποιοι πάτε και προς τα μέσα.
1: Όχι. Τώρα, κάποτε ναι. Τώρα δεν ξέρω.
0: Καμιά
1: κράμπα, κανένα τέτοιο, άστε τα.
0: Ναι. Στους 100 ανθρώπους που έχει το κομμάτι της παραλίας, οι δύο το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι είναι εκεί. Επιτοπίωση, ίσα μπήκα, έκανα έρανα.
1: Και δηλαδή, τι καταλαβαίνετε.
0: Γι' αυτό σου λέω, τι καταλαβαίνετε. Πάτε τουλάχιστον στο βουναλάκι που έχει δροσιά, έχει τεντράκια, έχει φυσική σκιά. Δεν καίγεσαι, δεν τζουρουφλίζεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μοναχικά. Δηλαδή, μοναχικά με την έννοια ότι δεν έχει άλλο κόσμο πολύ, έτσι, να κάνει γνωριμίες. Αυτό έχει λύκους.
0: Γνωριμίες να κάνει στην παραλία.
1: Γιατί δεν θα κάνεις στην παραλία καμιά γνωριμία?
0: Τι γνωριμία να κάνεις? Μπιτσόμπαρα θες γνωριμίες, θες. Ας δεις, δεν πας στην παραλία, πας σε γραφείο συνοικιασίων.
1: Όχι ρε παιδί μου, λίγο να ανοίξουμε κοινωνικά, αυτό δεν εννοώ κάτι άλλο.
0: Στην παραλία που είμαστε πρακτικά ντυμένοι με λαστέξ εσώρουχα, θα πάμε να διευρύνουμε τον κύκλο μας.
1: Φυσικά.
0: Συν το γεγονός τον διευρύνουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Πειράζει λίγο τώρα να μην τον διευρύνουμε εκεί που θα πάμε για διακοπές.
1: Πάλι εκεί, μούχλα, μοναξιά, εκεί με στη γωνία, μαζεμένη. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Τέλος πάντων, πείτε καμιά άποψη εσείς.
1: Άσε που θα κρυώσουμε στο βουνό πάνω. Είναι όλα δροσερά. Ενώ εδώ κάτω τουλάχιστον υδρώνεις και το καταλαβαίνεις. Γουστάρεις. Α, λες, τι ωραία, ρε, ζέστη σήμερα. Εντάξει, πάμε στην παραλία.
0: Δεν θα τσακωθούμε για μέρος διακοπών εμείς οι δύο. Δεν θα διεκδικήσουμε ποτέ το ίδιο μέρος. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα μας πείτε όμως το 6943 80 80 89.
1: Βουνό για θάλασσα.

0: Έλα να σου πω, ξέρεις τι λέγαμε πριν, όχι αυτό για το βουνό θάλασσα, αυτό θα πάμε σε λίγο. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό, ρε παιδί μου.
0: Απλό όμως είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
1: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Εμπιστεύονται και τη θάλασσα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω εγώ, είναι λάθος.
0: Τι εννοείς είναι λάθος?
1: Όλα αυτά που έχουν στείλει εδώ πέρα είναι λάθος.
0: Η Βιβί είναι η μόνη που έχει στείλει το σωστό. Έχει στείλει, παιδιά, κάτι μαγικά ποιητικές αγγελοπουλικές φωτογραφίες από θάλασσα. Στην τρίτη, στη δεύτερη φαίνεται μια καταιγίδα να πλησιάζει.
1: Τι θάλασσα αυτό είναι εδώ πέρα, θα σταθεί. Για ταινία είναι αυτό, φίλε, εντάξει.
0: Αυτό σου λέει, αγγελοπουλικές οι φωτογραφίες. Και στην τελευταία που έχει ξεκινήσει πια η βροχή, γράφει γκαντέμι σε ψάχνω. Κατάλαβε, στο βουναλάκι. Αυτά είναι αναμενόμενα. Δεν σου τη χαλάει, ας πούμε, στη θάλασσα. Λίγο να βρέξει να συννεφιάσει, τελείωσε. Ενώ στο βουναλάκι, ο Τέο τώρα βέβαια λέει, σαν Φέλπς, θάλασσα θα ψηφίσω. Αν και πρόσεξε τι λέει, μεγαλώνοντας

0: βουνό προσφέρει μεγαλύτερη ηρεμία και σύνδεση με τη φύση.
1: Αρχίζει
0: τα δικά σας τώρα, γιατί εσύ ξέρω ποιον τόπο αγαπάς που τα συνδυάζει αυτά. Ιδανικό, λέει, πακέτο να μένεις βουνό και να κατεβαίνεις θάλασσα.
1: Έτσι. Ένας είναι, ένας είναι ο προορισμός.
0: Από Λάμπτα αρχίζει.
1: Λιτόχωρο.
0: Ναι, παιδιά, είναι φανατισμένος με το Λιτόχωρο. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τίποτα, να μένεις πάνω Λιτόχωρο και κατεβαίνεις. 5-10 λεπτά είσαι θάλασσα, άλλα 10 λεπτά είσαι πάνω. Δηλαδή, τέλος, δεν έχει.
0: Τι λέει η Χριστίνα μου, τι λέει. Βουνό, ποτάμια, καταράκτες και ησυχία, λέει το Χριστινάκι.
1: Ησυχία.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Το ψάχνουμε όλοι.
0: Η θάλασσα είναι πολύ ωραία για 5 με 7 λεπτά. Κατάλαβες, να ξυπνήσει το πρωί, να ρίξει μια βουτιά και μετά να πάρει να ανεβαίνει στο βουνό.
1: Ντέρε, Κωνσταντίνε τώρα κι εσύ, σιγά τη θάλασσα στο Λιτόχωρο. Δεν σου πω ότι η θάλασσα είναι τέλεια. Απλά συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Μην τον βάσκω τώρα τον Κωνσταντίνο, γιατί έχει μόλις περάσει τα διόδια και έχει πέσει ένα μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
0: Όσο βλέπει, έχει μποτιλιάρισμα στον ήλιο.
1: Κωνσταντίνε, χάλια η θάλασσα και στο Λιτόχωρο.

0: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Όχι, ρωτάω.
1: Μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Τώρα δεν ξέρω σε τι μπορεί να αναφέρεσαι.
0: Ναι, ένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με Day Fiber, γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Εξαιρετικά, θα έλεγα, και τίποτα άλλο. Θα βγούμε κατευθείαν στους δρόμους της πόλης, διότι όντως γίνεται ένας χαμός εκεί έξω. Πάμε να ενημερωθούμε λίγο και να δούμε πραγματικά πού υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ο Κωνσταντίνος πριν έλεγε ότι πέρασε τα διόδια, οπότε βλέπω ότι γίνεται στα Μάλγαρα και όντως υπάρχει καθυστέρηση καθώς έρχεστε προς τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αυτό που για μένα μοιάζει πάρα πολύ τρομακτικό, δεν το βλέπω συχνά, είναι η κίνηση στην περιφερειακή οδό, ειδικά στα δυτικά. Ξεκινάει, πώς να σας πω, δηλαδή πολύ ψηλά, πολύ στην Ευκαρπία και πάει όλο το κομμάτι μέχρι τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή μποτιλιαρισμένα και από εκεί μέχρι το Ρετζίκι μποτιλιάρισμα. Μέχρι εκείνο το μποτιλιάρισμα το οποίο αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που οδηγούν από τα ανατολικά, το οποίο ξεκινάει μετά τη στροφή από την Πηλαία, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο έκτος. Βασιλής Όλγας Κατακόκκινη και Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Ψελού μέχρι και την Πότσαρη πάει μποτιλιαρισμένα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη, 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: 89 Rainbow.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
13: Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε. Αντώνης και Όλια, Rainbow Morning Show, ώρα Θεοπάλαβη δεύτερη.
3: Δεύτερη ώρα, Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου. Πώς είστε, τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά. Δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show, εδώ θα είμαστε και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για σας αυτή την ώρα. Όπως για παράδειγμα, θα σας θέσουμε την απίστευτη ερώτηση της ημέρας, θα παίξουμε Story Express. Σε λίγο όμως, έρχεται η καλή της ημέρας. Προς το παρόν, Queen.

0: 5 μετά τις 9, εδώ είμαστε 89, Rainbow και Rainbow Morning Show. Μια γρήγορη ενημέρωση μας στέλνει η Ειρήνη. Έχει πάρει φωτιά, λέει, ένα διαμέρισμα εκεί στη Στρατού, σε ένα γνωστό σημείο.
1: Okay.
0: Προφανώς τώρα θα μας πει.
1: Βαρέως κατοικημένη περιοχή. Δεν ακούμε κάτι εδώ σε πυροσβεστική, αλλά φαντάζομαι ότι είναι οι άνθρωποι στον δρόμο. Όλα καλά να πάνε και καλή εξέλιξη να υπάρχει. Μια θεωρητική φωτιά, φωτιά από αυτές που παίρνει το μυαλό μας και η καρδιά μας όταν με κάτι ενθουσιάζεται, θα ανάψει για μια εβδομάδα στο ανοιχτό πάρκο της. Το ανοιχτό θέατρο της Νέας Ελβετίας, ο λόγος για το φεστιβαλάκι.
0: Φεστιβαλάκι,
1: το οποίο έχω επιλέξει σήμερα να σας παρουσιάσω σαν καλύδες της ημέρας. Είναι ένα εξωσχολικό φεστιβάλ τεχνών και θεάτρου, το οποίο φυσικά έχει μη διαγωνιστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το μαγικό είναι ότι είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που διεξάγεται και ο σκοπός είναι να αναδείξει το παιδικό θέατρο. Οπότε οι πρωταγωνιστές είναι λιλιπούτοι, είναι από 6 έως 12 χρονών.
0: Nice.
1: Κουρκουμπίνια απίστευτα, τα οποία θα ανεβαίνουν στη σκηνή, θα λένε τα λόγια τους, απαντάνε, μην ξεχάσουν τις ατάκες τους. Η θεατροπαιδαγωγή από κάτω θα κουνάνε χέρια πόδια να τους βοηθούσε να θυμούνται τις θέσεις τους. Αυτή η μαγεία ξεκινάει σήμερα στις 7 η ώρα ακριβώς και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή στις 14. Ξαναλέω, είναι στο ανοιχτό θέατρο του πάρκου της Νέας Ελβετίας. Προφανώς και όλα είναι δωρεάν, η είσοδος είναι δωρεάν. Μπορεί κανείς να πάει τον απογευματινό του περίπατο κατά τις 7 και να απολαύσει και μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Αν δεν υποστηρίξουμε τα παιδιά σε αυτά τα πρώτα βήματα που μπορεί να φανούν τα ταλεντάκια, είναι σαν να χάνουμε την επαφή με το ότι είμαστε η χώρα που έχει δώσει έναν Αριστοφάνη, έναν Εσχύλο, έναν ποιον τέλος πάντων μπορεί να αγαπάτε από θεατρικούς συγγραφείς κλασικούς. 2.500 χρόνια ιστορία έχουμε στο θέατρο. Από την Ελλάδα ξεκίνησε. Ας υποστηρίξουμε αυτά τα μικρά πλασματάκια που το κάνουν με απίστευτο κέφι. Με απίστευτο κέφι και συνήθως είναι και καταπληκτικά.
0: Και δεν ξεχνάνε λόγια, να ξέρεις.
1: Λέει τα δικά τους ούτως ή άλλως.

0: 15 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι στο στούντιο του 89 Rainbow. Δευτέρα σήμερα 8 του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήλθατε και στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στον Κωνσταντίνο και στην Ηρώ και στον Νίκο και τον Γιάννη και τη Γεωργία. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Ναι, καλή εβδομάδα. Λόγια μόνο. Δύο λέξεις. Καλή εβδομάδα. Πράξεις, ναι. Τι γίνεται. Πώς θα μπορούμε να την κάνουμε έμπρακτα καλύτερη την εβδομάδα των ανθρώπων.
0: Να παίξουμε, θέλεις.
1: Να παίξουμε, θέλω. Είναι να κερδίσουμε όμως.
0: Θα κερδίσουμε.
1: Είμαι λίγο έτσι στερόβουλη τώρα γιατί είναι και Δευτέρα, κατάλαβες.
0: Πεινάμε κιόλας τώρα. Εντάξει, θέλει ένα μπραντσάκι καλό να σε βάλει την εβδομάδα τώρα. Δεν γίνεται.
1: Όχι απλό μπραντσάκι. Ένα συνεφάκι να προσγειωθεί το πιάτο σου να έχει ωραίες από πάνω σιρόπες, σοκολάτες, τέτοια κατάλαβες. Αυτά τα ξηροψημένα που κάνουν τα τέλεια. Fluffy Brunch είναι το όνομα το οποίο ψάχνετε. Πλατεία Ναβαρίνου 10 στο κέντρο της πόλης σας περιμένει. Εσάς που θα κερδίσετε και κάποιον που θα διαλέξετε. Γιατί για να παίξουμε τώρα Story Express.
0: 2310-3-23-84. Τηλεφωνήστε τώρα παρακαλώ, διότι αμέσως μετά από αυτό παίζουμε Story Express δυνατά και φυσικά διεκδικείτε ένα υπέροχο μπραντς από το Fluffy. We'll

0: Εντάξει, σήμερα το καταλαβαίνω. Δεν θα κράξω. Είναι Δευτέρα, είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο το Σαββατοκύριακο. Λείπατε. Τώρα είναι δύσκολη Δευτέρα πρωί. Γίνεται χαμός και στους δρόμους κτλ. Και στα γραφεία από όπου έχουν μαζευτεί οι δουλειές. Και τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Οπότε τώρα εντάξει, θα παίξω μέσω Viber. Το καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν αυτή η φωτογραφία του Κώστα που μου έστειλε από το Σαββατοκύριακο του που είναι στην παραλία.
0: Και λέει,
1: καλό το βουνό, αλλά συνήθως έχει ανηφόρα. Όπως ακριβώς και η Δευτέρα.
0: Εν τω μεταξύ, σε ποια παραλία είναι αυτή που δεν έχει κανέναν άλλον εξ τον Κώστα?
1: Στην ιδιωτική παραλία του Κώστα. Γιατί είναι ο Κώστας και μπορεί. Και εσείς μπορείτε. Και αφού δεν καλέσατε στο 2313-2384 και σας συγχώρεσε ο Αντώνης και το πέρασε έτσι στον Τούκου, 6943-80-80-89, κορνίστε πληκτρολόγια και ακοή και συντονιστείτε με τις τρεις λέξεις που σας έχω για σήμερα.
0: Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι.
0: Ξεφούρνησες?
1: Yes.
0: Σταματάει η μουσική λοιπόν και έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μας κάνετε το mini story σας. Πάμε
1: είναι,
0: όλοι.
1: Να ξέρεις λέξεις βγαλμένες από την εμπειρία της Δευτέρας.
0: Α, okay.
1: Οι λέξεις είναι σάκος, πιτηρίδα, αρουραίος.
0: Σάκος, πιτηρίδα, αρουραίος, 10 δευτερόλεπτα δικά σας. Σαταραράρα, τι να πούμε. Τι σάκος, πιτηρίδα, αρουραίος. Άκου τώρα, τι θα πούμε. 6943-80-80-89. Κάποιος θα το κάνει.
1: Αφού χαμογέλασε τον αρουραίο. Ήδη και από την πιτηρίδα σε είδα.
0: Να τα 10 δευτερόλεπτα λήξανε. Τα μηνύματα έρχονται στο Viber. Για να δούμε σε λίγο ποιο είναι ο νικητής και ποιο θα πάει να απολαύσει. Α, να, για να δούμε.
1: Η Ελένη.
0: Το έχεις.
1: Βγήκε ο αρουραίος από τον σάκο και είχε πιτηρίδα.
0: Ή ο αρουραίος.
1: Συνηθίζεται στο είδο του. Συγχαρητήρια στην Ελένη, διότι σε αντίθεση με τον Αρουραίο έχει τώρα δύο εισιτηριάκια εντός εισαγωγικών λεξιτήριο για να απολαύσει τα pancakes και τον brunch των ονείρων.
0: Να μάθουμε ποιο θα πάει όμως.
1: Α, ναι, Ελένη, γράψαμε ποιον θα πάει. Γιατί αλλιώς υπάρχει, ναι, δεν στρέχει.

0: Χαιρετίσματα να στείλουμε
1: στην εξουσία.
0: Όχι, στη μακρινή Σουηδία.
1: Α.
0: Στο Βασίλη, και μάλιστα χαιρετίσματα και από τον Νίκο, το δικό μας τον Νίκο, στο Βασίλη.
1: Ο Βασίλης είναι που χαρακτηρίζει τη Σουηδία ηλιόλουστη.
0: Ναι.
1: Λέει καλημέρα την ηλιόλουστη Σουηδία.
0: Ναι,
1: δεν είπε
0: είναι.
1: Ποτέ κανείς. Αλλά Βασίλη, we love you. Καλούς δρόμους να έχεις και να προσέχεις. Λοιπόν, να σας πω τώρα, επειδή είναι Δευτέρα και θα τύχουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να μην χαλάσει η διάθεσή μας. Χάλασε η συσκευή σας. Τώρα να ξέρετε ότι υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή της συσκευής γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Εξαιρετικά.
1: Είναι μόνο για συσκευές αυτή η Heroes. Δεν μπορώ να στείλω και σένα γιατί λίγο έχεις ρετάρι για Δευτέρα.
0: Εγώ θα έλεγα να στείλω εσένα που λίγο όχι, έχεις ρετάρι απλά για Δευτέρα. Μία έτσι, μία αλλιώς. Είσαι σε φάση ημερών συγκεκριμένων.
1: Τώρα είμαι σε φάση αλλιώς.
0: Αλλιώς.
1: Ναι, μάλιστα. Διότι να σου πω γιατί διάβαζα ότι ο υπουργός αναπληρωτής, υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Οβρούτσης, που ήρθε τη προάλλη στη Θεσσαλονίκη και έδωσε και στον δήμαρχό μας τα λεφτά για το καινούργιο κολυμβητήριο και πάρα πολύ χαρήκαμε. Τώρα βλέπω ότι έχει κάνει αναπληρώτρια γραμματέα στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης την κυρία Ειρήνη Μαρία Παπαδάκη, η οποία ήταν πρώην ναυαγοσώστρια. Με το που διάβασα πρώην ναυαγοσώστρια, τελείωσε. Έφυγε ήδη από το μυαλό μου, τη φαντάστηκα με κόκκινο μαγιό, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Εγώ θα τρέξει στην παραλία.
1: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Ένα Baywatch, ρε παιδιά, μας έχει καταστρέψει γενιές ολόκληρες. Τι είναι αυτό πράγμα που μπορούμε να διαβάσουμε μια είδηση σοβαρά.
0: Βρήκαμε τελικά.
1: Δεν ξέρω, σου λέω. Έλα, τώρα ακόμα τραγουδά το ταράραρα και τρέχει αυτή. Σε slow motion.
0: Καλά, κάποιος πιο σοβαρός σαν και εμένα θα την ψάξει να την βρει λίγο. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Έχει εξαιρετική κίνηση, εξωφρενική, για την οποία μάλλον φταίει ο Αντώνης, απλά δεν ξέρω ακόμα πώς. Ξεκινάει στην περιφερειακή από τα δυτικά, από την Ευκαρπία ψηλά και πηγαίνουμε έτσι μέχρι το Ρετζίκι. Από την αντίθετη κατεύθυνση, από τα Κωνσταντινοπολίτικα είναι η επιβάρηση, έχει περιοριστεί και πάμε επίσης μέχρι εκεί τη στροφή για τα Πεύκα. Στο καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη, αρκετό μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από αρκετά, δηλαδή ξεκινάει από ψηλά, δηλαδή από τις 12 όροφες και πηγαίνει έτσι σχεδόν μέχρι το Βαρδάρι. Δύσκολα.
0: Όσον αφορά στον καιρό, αναμένεται παραδοτικές νεφώσεις για σήμερα Δευτέρα, πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Θα επηρεάσουν την πόλη, μάλλον τις απογευματινές ώρες, θα το δούμε αυτό. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμάρια.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες.
12: Βελέα Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες.
12: Βελέα Home.
11: Κουζίνες.
12: Βελέα Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
12: Πάλι Βελέα Home.
11: Γρήγορη παράδοση.
12: Βελέα Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι.
12: Ξέρεις.
11: Βελέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
20: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
21: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
22: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
21: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο μέσος άνθρωπος,
1: ναι,
0: κατά μέσο όρο, ο μέσος άνθρωπος έχει 6 από αυτούς στη ζωή του.
1: 6 από αυτούς.
0: Ναι, όχι ταυτόχρονα. 6 από αυτούς στη ζωή του.
1: Να ρωτήσω κάτι, άμα τους είχε ταυτόχρονα, θα ήταν παράνομο ή ανώμαλο?
0: Όχι, τίποτα από το δεν θα ήταν. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: 6, 9, 43, 80, 80, 89. Είμαι πάρα πολύ κακή και στην απίθανη απάντηση τη ημέρα.
0: Το θυμάσαι, το παραλάβει.
1: Ο μέτριος άνθρωπος.
0: Ο μέτριος εγκεφαλικά. Λοιπόν. Ο μέσος άνθρωπος, ναι, κατά μέσο όρο έχει 6 από αυτούς στη ζωή του.
1: Φίλους από το στρατό.
0: Μπορεί.
1: 6, 9, 43, 80, 80, 89.
0: Ναι, απαντήστε παρακαλώ. Ήταν η απίθανη ερώτηση της ημέρας και οι απαντήσεις σας έρχονται στο Viber.
1: Δεν μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο, βρε Αντώνη, που είναι Δευτέρα. Λίγο, μια κατεύθυνση δώσε μας.
0: Να δώσω κατευθύνσεις?
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να δώσω, γιατί μόνο αλήθειες λέω εγώ. Και τώρα δεν μπορώ να δώσω τίποτα, να ξέρεις. Αλήθεια είναι.

0: Άντων, να σου πω κάτι. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
1: Και εκεί βέβαια πραγματικά αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον ώστε να εξηγεί λίγο ανθρώπινα.
1: Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
0: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Έτσι.
0: Απλά κάνουν και τα πράγματα για ακροατές στο Viber, οι οποίοι έχουν προσφέρει μια λύση σε αυτό το απίθανο πράγμα που μας ρώτησες.
1: Να θυμίσουμε. Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος έχει κατά μέσο όρο 6 από αυτούς στη ζωή του. Αυτούς ψάχνουμε. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ο Άλεξ λέει τρακαδόρη. Παράσιτα. Γιατί το αγαπημένο του ποτό είναι ο κερασμένος καφές. Τι γίνεται? Υπάρχει ακόμα αυτό το είδος των τρακαδόρων.
1: Υπάρχει.
0: Η Πινελόπη λέει: κάρτες μέλους ήταν η απάντηση κάποτε που δεν τα βάζαμε όλα στο κινητό, για το σήμερα δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ είπες 6 τέτοιους.
1: Ναι.
0: Εδώ λέει κάρτες μέλους.
1: Δεν φταίω εγώ που δεν ακούει η Πινελόπη.
0: Ναι. Ο Δημήτρης παιδεύεται. Λέει: ρε, τι να απαντήσουμε. Έχω σκαλώσει.
1: Όχι, ρε, Δημήτρη.
0: Έχω δυσκολευτεί. Φίλους από το στρατό λέει και ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Φίλους, συντρόφους.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ κατάλαβες, είναι διπλό. Λέει ο Μανούσος. Συντρόφους θα πω εγώ, λέει η Αποστολία, και είμαι σχεδόν σίγουρη για την απάντησή μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι συντρόφους ερωτικούς?
1: Πολύ σίγουρης.
0: Τι, 6 άτομα?
1: 6 μόνο, τι γίνεται?
0: Σε ποια ηλικία?
1: Ναι.
0: Στα 25.
1: Θα το σκεφτούμε λίγο.
0: Ναι, για πες. Συντρόφους λέει και ο Δημήτρης.
1: Ναι. Τι συντρόφους, τι πάθατε με
0: αυτό? Κλεμμένους αναπτήρες, λέει η Πινελόπη.
1: Κλεμμένους αναπτήρες, θα μπορούσε.
0: Έλα, πες μας τι είναι.
1: Ανθρώπους,
0: ναι,
1: που θα σου πούν την αλήθεια.
0: 6.
1: Ναι. Σε όλη τη ζωή. Δεν σου είπα ταυτόχρονα. Γι' αυτό
0: ναι,
1: με ρώτησε ταυτόχρονα, σου λέω, μα όχι. Σε όλη τη ζωή. 6 άνθρωποι θα σου πούνε μόνο την αλήθεια.
0: Η Μανούλα και ποιος άλλος?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μένει να το ανακαλύψουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μετράω 3, 4, είσαι και εσύ μέσα.
1: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, έχω 4 ανθρώπους που λένε την αλήθεια.
1: Σου έχει μείνει λίγα χρόνια
0: και
1: ακόμα.
0: Έχω και παράλληλα.
1: Για άλλους 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: τα κόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς.
1: Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Γρήγορα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει τώρα.
0: Εξακολουθεί να ταλαιπωρεί η περιφερειακή οδός αν κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την Ευκαρπία και μέχρι το Ρετζίκι, ενώ υπάρχει και κίνηση και για τα δύο ρεύματα στο κόμβο της Τριανδρίας. Μέσα στην πόλη προβληματική η Τσιμισκή αυτή την ώρα πηγαίνει σημειωτών, ενώ καλύτερη επιλογή η Εγνατία. Από τα δυτικά προς το κέντρο η Μίκη Θεοδωράκη επιβαρημένη.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 89 Rainbow.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικά.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 10 γράφει το ρολόι στο στούντιο του 89 Rainbow. 8 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, το ημερολόγιο.
16: Σήμερα λοιπόν, σε αυτή την ώρα, θα μάθετε και πώς μπορείτε να κερδίσετε ένα υπέροχο κλιματιστικό. Θα παίξουμε και πρώτη νότα, αλλά σε λίγο έρχεται και η ώρα της γυναίκας. Τώρα θα μας πείτε ποιοι είστε εσείς που τα λέτε τώρα. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11. Rainbow Morning Show. Γιατί έτσι είναι.

0: Δεν κρατιόμαστε, δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε την ώρα της γυναίκας για να δούμε ποια γυναίκα σήμερα θα μας φέρει εδώ στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
1: Μάλιστα, μια δημοσιογράφο θα σας φέρω στην ώρα της γυναίκας, την Kristen Welker, okay. Του NBC δημοσιογράφος, η οποία τώρα προφανώς είναι φοβερή πίεση αυτή που δέχτηκε, διότι έκανε μια συνέντευξη με τον Donald Trump και τον έφερε σε κατάσταση αμόκ.
0: Α, δυσκολεύονται
1: ο
0: να το φέρουν.
1: Ο πρόεδρος νευρίασε, διότι του είπε διάφορα πράγματα αυτή. Μιλούσαν, ρε παιδί μου, για τα γεγονότα περί εκλογικής νοθείας στις εκλογές του 20, που υποστήριζε ο Τραμπ κτλ. Και του λέει: δεν υπάρχουν όμως στοιχεία ότι έγινε κάτι τέτοιο, ούτε τα δικαστήρια βγάλαν τίποτα κτλ. Και εκεί εκνευρίστηκε και τη λέει: είτε είσαι ηλίθια, είτε είσαι διεφθαρμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και σηκώθηκε, διέκοψε τη συνέντευξη όπως κάνει συνήθως, και σηκώθηκε και έφυγε. Τι πίεση μπορεί να δέχτηκε τώρα αυτή η γυναίκα, φαντάζομαι.
0: Δεν το περίμενε. Έτσι. Δεν ήξερε ποιον πάει να πάρει συνέντευξη.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Αφού δεν το στριμώχνει, βγαίνει έτσι. Σαν ναι. Κατάλαβε, τζιχάντ, ιερός πόλεμος. Βγαίνει ναι. Και τα σπάει, ας πούμε.
1: Απλά γενικότερα τώρα σκέφτομαι μετά από εκεί και πέρα τι έγινε.
0: Από εκεί και πέρα έγινε ότι άμα ήταν άντρας η συγκεκριμένη γυναίκα, δεν θα το είχε ακούσει αυτό. Θα είχε ακούσει κάτι παρόμοιο βέβαια, διότι ο Τραμπ δεν οροδίπρο ουδενός.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γενικώς έχει και έναν σεξισμό αυξημένο τύπο που του
1: δύσκολα,
0: φαίνεται.
1: Δύσκολα, παιδιά. Δύσκολα. Οι γυναίκες αυτές τις θέσεις είναι ορισμένες φορές δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όχι επειδή οι ίδιες δεν μπορούν, επειδή αντιμετωπίζουν τέτοιους τύπους.
0: Αυτό
1: να
0: ακριβώς.
1: Μην τους χαρακτηρίσω κάπως.
0: Το είπαμε Δευτέρα, προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Να είστε κομιλφό.

0: Περνάει η ώρα. Τι να κάνουμε, Όλια. Περνάει η ώρα.
1: Δεν πειράζει, γιατί πλησιάζει η ώρα του μεσημεριανού. Και έχω στο μυαλό μου εκεί, ξέρεις, Γεωργίου Παπανδρέου 60, εκείνο το ραντεβού μου. Φωτιά. Κριτικές συνταγές και φωτιά καθημερινή, όχι μόνο τα Σαββατόβραδο που έχετε μάθει εσείς. Υπέροχος χώρος, προσεγμένος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και συνταγές που θα μπορούσε να τις φτιάξει η γιαγιά μας.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό παίζετε για ένα υπέροχο γεύμα για δύο στο Φωτιά. Οπότε τηλεφωνήστε 2310-323-84. Διότι μετά από αυτό θα παίξουμε πρώτη νότα. Και σας το λέω από τώρα. Είναι πολύ εύκολο.
1: Εξαρτάται, Αντώνη. Πόσα δευτερόλεπτα θα μας δώσεις?
0: Τίποτα. 6 δευτερόλεπτα κλασικά.
1: 6 δευτερόλεπτα είναι καλά. Εδώ έχουμε επιβιώσει με κάτι 2-3, 1 δευτερόλεπτα.
0: Ποτέ, ποτέ αυτά τώρα. Έτσι, αυτά ποτέ. 2310-3-2384. Τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε

0: τον έρωτα.
1: Όχι.
2: Άκου, άκου, όχι. Πρωί.
3: Ναι, ναι, αυτή είναι. Αυτή,
1: πολύ βαριά τον πήρε, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ισχύει. Για τις βασιλικές γενικότερα, ερωτεύεστε έτσι παράφορα. Τέλος πάντων, θα πούμε αυτά μετά. Κάτσε να κερδίσουμε πρώτα το γεύμα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Και λαϊδιστή την ακούω για Δευτέρα. Καλά έχει ξεκινήσει η εβδομάδα της. Πάμε να γίνουμε σαν τη Βασιλική, να ξεκινήσει και η δική μας καλά. Είσαι έτοιμη για το τραγούδι της ημέρας για την πρώτη νότα?
3: Έτσι λέω ότι είμαι έτοιμη.
1: Α, ωραία, αφού λες ότι είσαι έτοιμη, σταματάει η μουσική τώρα. Σταμάτησε η μουσική. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα δυνατά. Έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να αναγνωρίσεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Συγκεντρωμένα και πάμε. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σου, Βασιλική.
3: Δεν το ξέρω.
1: Τι? Έλα ρε εσύ, Βασιλική, σίγουρα. Για να γλύξω και ο χρόνος τώρα. Εντάξει, δεν το ξέρω.
3: Μη μου το λύξε, μισό.
2: Μισό λίγο το Σαζάμ δεν λειτουργήσε, δεν είχε καλό σήμα. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, ήταν δύσκολο για Δευτέρα.
1: Δύσκολο, ρε.
3: Για Δευτέρα.
2: Ναι, τώρα έπρεπε να μας βάλει κάτι πολύ απλό.
1: Λέει μία το έρα και συμφωνεί άλλη μαζί τη. Βρε, άιντε τώρα που ήταν δύσκολο. ZZ Top, give me all your loving. Σιγά τα
2: όλα. Give me all your loving. Τώρα ZZ Top, εντάξει, μας μπέρδεψε. Βασιλική, ξαναπάρε αύριο. Θα το έχω διαλέξει εγώ, κορίτσι μου, το τραγούδι. Μη χάσει τη διάθεσή σου και σε ξαναπεριμένουμε ω ο νούπο.
3: Έγινε, παιδιά.

0: Για να δούμε τώρα, σε ένα που έχεις επιχείρηση απευθύνομαι, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν.
1: Ναι, μπορούν να το ξέρουν, αλλά μπορεί να μην ξέρουν πώς, Αντώνη.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρουν οι ίδιοι. Ξέρει το Vodafone Business που τους δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρηση σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
0: Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Αν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση, θα μας ενημερώσει τώρα η Όλια.
1: Πολύ καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερη κατάσταση. Εξακολουθούμε να έχουμε στην περιφέρεια και στα δυτικά, με αυτούς που κινούνται προς τα ανατολικά από την Ευκαρπία και μέχρι λίγο μετά την εσωτερική περιφέρεια και ένα ποτηλιάρισμα, το οποίο είναι το 1/10 αυτού που είχαμε το πρωί. Επίσης, από τα δυτικά πάντα, κατεβαίνοντας μέσω της Μίκη Θεοδωράκη, το καθοδικό ρεύμα, θα δείτε ότι έχει κάποιες καθυστερήσεις. Δεν έχει το τρελό ποτηλιάρισμα που επίσης είχε νωρίτερα. Μέσα στην πόλη πηγαίνει αργότερα η Τσιμισκή με βασικό πρόβλημα τη Χάνθ, ενώ η Εγνατία ρέει λίγο καλύτερα, αν και αυτή έχει τα προβληματάκια της προς τη Βενιζέλου.
0: Όσον αφορά στον καιρό τώρα, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για βροχές τοπικές ή και καταιγίδες στα γύρω Ρινά, οι οποίες όμως θα επηρεάσουν την πόλη το απόγευμα και έπειτα, θα δούμε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου στα ανώτερά της. Σε ικανοποίησα?
1: Έχω απλώσει πάπλωμα, οπότε ναι. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
0: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
0: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
0: Από την πρώτη νότα.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

0: Τσιγκούνι.
1: Τσιγκούνι.
0: Ναι, εσύ φταίει που εγώ δεν μπορώ να διεκδικήσω ένα κλιματιστικό. Και ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο σπίτι μου έχω μόνο δύο.
2: Ναι.
0: Ενώ στην έπαυλη η Παναγιωτοπούλου υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια, ναι, πάρα πολλέ πτέρυγε και δεν μπορώ να τα καλύψω, Αντώνη, με ένα κλιματιστικό.
2: Καλά.
0: Δύο.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να κάνει να ανοίξει τον διαγωνισμό αυτό που κάνει τα Σαββατοκύριακα.
2: Εγώ θα τον ανοίξω τον διαγωνισμό. Εσύ, ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον διαγωνισμό.
0: Ωραία,
2: πώ μη χαίρεσαι τώρα.
0: Πώ γίνεται δηλαδή να κερδίσουμε,
2: λοιπόν,
0: ένα κλιματιστικό.
2: Θα ακούω Σαββατοκύριακο 89 Rainbow.
0: Ακούω ούτω ή άλλω.
2: Κάποια στιγμή θα ακούσει το Weekend Signal του διαγωνισμού. Είναι ένα σήμα που θα το καταλάβει. Εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνει όμω, ξέρει.
0: Ναι, τι? Να αντιδράσω.
2: Πώ.
0: Με το Viber.
2: 6943-8889 στέλνει κατευθείαν μήνυμα.
0: Απλό. Πολύ απλό.
2: Πάρα πολύ απλό.
0: Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, κάνουμε. Εκεί που είμαστε στον 89 Rainbow και απολαμβάνουμε τη ροή. Τσουπ, ακούμε το σήμα και αντιδράμε. Wicked Signal, παρακαλώ.
2: Έτσι, να το ξέρετε, Σαββατοκύριακα στο 89 Rainbow. Έτσι λοιπόν, σας δροσίζουμε και φέτος το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο να γκρινιάξουμε.
3: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
4: στο σπίτι,
3: στο αυτοκίνητο.
4: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
3: Τον βλέπεις στα social. Πες το. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες 89 Rainbow.
4: Νιώσε μουσική.
3: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Και πες το. 89.

0: θυσία είναι αυτή. Περιβάλλεσαι από έναν κόσμο που ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου και εσύ είσαι ήσυχος.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, είμαι ήσυχος γιατί έχω το Vodafone Business. Κατάλαβες, και μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάθε απειλή.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
0: Εξαιρετικά. Δώσαμε και τη συμβουλή μας την καλή. Επομένως, μπορούμε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε, γιατί έρχεται και η Μαρία Μανατίδου. Οπότε σε πολύ καλά χέρια τους αφήνουμε για σήμερα Δευτέρα.
1: Εξαιρετικά, θα έλεγα και εγώ. Μπράβο, λοιπόν. Από τις 8 ήμασταν στην παρέα σας, Όλια και Αντώνης, δηλαδή Rainbow Morning Show. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε.
0: Όπως προείπαμε, 11 με 2 Μαρία Μανατίδου, 2 με 6 είστε συντονισμένοι με τον Νίκο Μπογιατζή, ενώ 6 με 10 απολαμβάνουμε το Θανάση Μωραΐτη.
1: Φυσικά, μην ξεχνάτε, 6 η ώρα το πρωί αύριο, την πρώτη καλημέρα, θα μας την πει ο Γιώργος Μπιτσάκος, και κάπου εκεί στις 8 θα σκάσουμε μύτη και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκινήσαμε μαζί την εβδομάδα μας.
0: Και επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο αυτό το ξεκίνημα εβδομάδας και γενικώς κάθε μέρα το παρεάκι εδώ μετράει πάρα πολύ, θα σας περιμένουμε όλους εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
2: απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πότε πήγε 8 του Ιούνιου, πότε πήγε? Ένα θα σας πω, κατέβασα καλοκαιρινά. Έγινε το θαύμα. Όλα τα πάντα, μαγιό, πετσέτες, φορέματα, μπλουζάκια, σορτσάκια, όλα, όλα, χαμός. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρεούλα μέχρι και τις 2. Μαζί μας φυσικά και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάμε στις μικρές ιδέες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όχι τέλεια, καλύτερη. Γιατί αυτό κάνουμε στο ξεκίνημα της κάθε εκπομπής, κάθε μέρα εδώ στον 89 Rainbow. Λοιπόν, σήμερα προτείνω να στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιον και να του πεις: πάμε για ένα καφέ το απόγευμα στο τάδε μέρος. Όχι άλλο ένα να κανονίσουμε ή να κανονίσουμε για καφέ. Να κανονίσεις κανονικά, να το κανονίσεις. Δηλαδή να κανονίσεις ένα καφέ με ένα φίλο, μια φίλη, ένα συνάδελφο, μια συναδέλφισσα, έναν άνθρωπο που έχεις να δεις καιρό. Γιατί οι σχέσεις, μωράκια μου, λουλούδια μου, θέλουν ημερομηνία. Δεν θέλουν μόνο καλές προθέσεις. Θέλουν και κανονίσματα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για δώστε λίγο ένταση τώρα.

καλημέρα στο Μίτσο τον ταξιδιάρη που όλο το Σαββατοκύριακο κοπανιόταν εκεί στο φεστιβάλ. Κάνω γυμναστική κάτω από την τάλα του Αττικού Ουρανού. Συγγνώμη Δημήτρη μου, δεν μπορώ να μην δε σε πειράξω. Καλημέρα και στη Δώρα που λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα και αμήν να κάνω το πρώτο μπάνιο σύντομα. Αμήν, στο εύχομαι. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει μου φτιάξατε την ημέρα έτσι απλά, λιτά και κατηγορηματικά. 6943-808089, αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Σας το λέω σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ένα μηνυματάκι στην παραγωγό σας εδώ στη Μαρία, να της πείτε μια κουβεντούλα, μια καλημέρα κλπ. Γιατί σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό, αλλά θα σας πω λεπτομέρειες. Σε λιγάκι, έξτρα διαγωνισμός είναι αυτός. Έτσι, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot πραγματικά κάθε φορά που το βλέπω στην τηλεόραση, κάθε φορά που το ακούω και εμείς εδώ που το μεταδίδουμε, γενικά νιώθω ότι μιλάει στην ψυχούλα κάθε παιδιού που ανήκει στην Gen Z, και όχι μόνο, και στις μαμάδες των παιδιών που ανήκουν στην Gen Z, γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, γενικά αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέπτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνει τη νέα του οπτική ταυτότητα με νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

αρχές Ιουνίου και για κάποιο λόγο αυτό το Σαββατοκύριακο που κατέβασα τα καλοκαιρινά και ανέβασα τα χειμωνιάτικα, θυμήθηκα τα καλοκαίρια που ήμουν παιδί και έτρεχα με το ποδήλατο μέχρι να ανοιχτώσει και γενικά έπαιζα μέχρι να πάει 12 η ώρα το βράδυ. Κανένα κινητό, κανένα GPS, καμία ενόχληση, απόλυτη ξεγνιασιά, μόνο η φωνή της γιαγιάς ή της μαμάς να φωνάζει «Μαρία, Μαρία, ελάτε, φτάνει, παίξατε, ώρα για ύπνο, ελάτε μαζευτείτε» κλπ. Και γενικά έτσι αυτές οι παιδικές αναμνήσεις μου ήρθαν στο μυαλό και με αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχω σήμερα για σας, σήμερα και αύριο, διότι αν θέλεις να χαρίσεις στην οικογένειά σου μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα στη φύση, ο 89 Rainbow σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια οικογενειακή συμμετοχή μέχρι 4 άτομα στη δράση Πηγολαμπίδες στη Γουμένισσα για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πρόκειται για μια μοναδική οικογενειακή δράση. Την έχω κάνει και εγώ με την οικογένειά μου, γιατί 14 χρόνια τη διοργανώνει η φίλη μου η Μαρία εκεί στον Ξενώνα Δημοσθένη, στη Γουμένισσα. Έχει πικνίκ στο Πλατανόδασος, έχει παιχνίδια στη φύση, τοξοβολία για τα παιδιά και φυσικά τη μαγική εμπειρία της παρατήρησης των πηγολαμπίδων όταν πέσει το σκοτάδι. Εάν λοιπόν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, θέλω να μου στείλετε έτσι ένα μήνυμα με μια ωραία παιδική σας ανάμνηση, να γράψετε και τη λέξη πηγολαμπίδες και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6943 80 80 89 για να μπείτε στην κλήρωση για μια ξέχαστη οικογενειακή περιπέτεια στην φύση. Σήμερα και αύριο μαζεύουμε συμμετοχές για να κληρώσουμε μια τυχερή οικογένεια που θα περάσει απίστευτα. Θέλω και τις παιδικές σας αναμνήσεις όμως, για να έχουμε έτσι ένα ωραίο feeling σήμερα, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έχω ανοίξει το κουτί με τις αναμνήσεις σήμερα. Το ξέρω, τέτοια είμαι. Έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία δικά σας μηνύματα. Διαλέγω το μήνυμα της Χριστίνας που λέει που βγαίναμε βόλτα με την κολλητή μου τη Δωρίτσα και είχαμε γράψει την ίδια κασέτα στο γνωστό δισκοπωλείο ώστε να βγαίναμε

βόλτα και φορώντας τα Walkman μας να ακούμε την ίδια μουσική ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Φίλοι, έκανα και εγώ ακριβώς το ίδιο με δική μου φίλη. Είχαμε μία κασέτα που την είχαμε κάνει copy, αντιγραφή, και ακούγαμε την ίδια κασέτα το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Πόσο ωραία ανάμνηση, τι ωραίο.

0: Από φέτες ψωμιού με ντομάτα και τυρί, από θερινά σινεμά, από βραδιές κάμπινγκ στη Χαλκιδική και στην Πιερία, από ποδηλατάδες, από απίστευτες ωραίες παιδικές αναμνήσεις του καλοκαιριού. Πάμε στο σήμερα, πάμε στα παιδιά του σήμερα που λένε για αυτά ότι τα θέλουν όλα δικά τους. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Δεν είναι φυσικά από κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που είναι στην παρέα μας. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και ανανεώνεται. Χρησιμοποιεί το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους. Μιλάει σίγουρα στους νέους, αλλά μιλάει και σε εμάς, γιατί στις ζωές τους όλα παίζουν.
1: Rumors spreading round, you know it takes its time. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε το!

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μεσημεράκι. Μεσημεράκι Δευτέρας, 8 του Ιούνιου του 2026. Στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, η Μαρία Μανατίδου, παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα θα κάνουμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και στην Ευρώπη και στη Ρώμη. Και γενικά και στο βορρά και στο νότο.

την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα σφοδρό κύμα καύσωνα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, τα σπίτια των οποίων είναι φτιαγμένα για να φυλακίζουν τη θερμότητα. Και ήρθαν αντιμέτωποι με τεράστιο πρόβλημα. Σε αντίθεση με εμάς τους νότιο Ευρωπαίους που κρατάμε τα σπίτια μας πιο δροσερά χωρίς να χρειαζόμαστε αποκλειστικά κλιματιστικό, αν και τα τελευταία χρόνια το κλιματιστικό έχει γίνει απαραίτητο, βασικό κόλπο είναι να κρατάμε κλειστά παράθυρα, κουρτίνες και παντζούρια τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Αυτό είναι το κόλπο των γιαγιάδων και των μαμάδων μας, έτσι ώστε να μην μπαίνει η ζέστη μέσα στο σπίτι. Ακόμα και ανοιχτόχρωμα υφάσματα έξω από τα παράθυρα μπορούν να βοηθήσουν. Άλλη βέβαια μία πρακτική λύση για τις πολύ ζεστές ημέρες είναι τα νοπά υφάσματα, βρεγμένα μαντίλια, μπλουζάκια ή σεντόνια, τα οποία μπορούν να δροσίσουν το σώμα ή το χώρο μέσω της εξάτμισης. Και γενικά η μεσογειακή λογική της παύσης στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, της σιέστας που λένε και οι Ιταλοί, με λιγότερη δραστηριότητα, είναι το μαγικό έτσι κόλπο για να μπορέσεις να επιβιώσεις από τις πολύ ζεστές ημέρες και θερμοκρασίες.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: σε άλλα νέα, οι καταναλωτές φαίνεται ότι έχουν κουραστεί από την επίδειξη και τα πανάκριβα luxury brands και ειδικά η γενιά Zent. Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας έχασε περίπου 50 εκατομμύρια καταναλωτές. Οι νεότερες γενιές δίνουν μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες, την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τα ανεξάρτητα brands παρά στο μεγάλο λογότυπο πάνω σε μια τσάντα. Και μιας και μιλήσαμε για τη γενιά Zent, να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε το WhatsApp, το οποίο με τη νέα του καμπάνια όλα παίζουν. Ουσιαστικά μιλά στην καρδιά των ανθρώπων της γενιάς Zent, η οποία είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αλλά αναζητά το αυθεντικό και ζει στο δικό της ρυθμό και δείχνει το δικό της δρόμο.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
0: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
0: Velea Home.
3: Κουζίνες?
0: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
0: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
0: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
0: ξέρεις.
3: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: 89 Rainbow.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

Σας πάω βόλτα στη Ρώμη, το υποσχέθηκα, όπου ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών πλήρωσε 44 ευρωπουλάκια για δύο κυπελάκια παγωτό κοντά στην Πιάτσα Ναβόνα. Η τουρίστρια στην αρχή νόμιζε πως της είπανε 14, 14 euros, αλλά για την ακρίβεια της είπανε 44 euros. Στην απόδειξη είδε το πραγματικό ποσό. Τα παγωτά είχαν καταχωρηθεί ως μάξι, 12 ευρώ το καθένα, αλλά μετά προσθέθηκαν, ακούστε λίγο, έξτρα χρεώσεις για σαντιγί, μακαρόν και κανόλι με φιστίκι. Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία ως tourist trap, δηλαδή τουριστική παγίδα. Αλλά κάτσε λίγο ρε μαντάμ, δηλαδή πήρες το παγωτό που όντως έκανε 12 ευρώ και από πάνω έβαλες και μακαρόν και κανόλι και σαντιγί. Ουσιαστικά είναι σαν να πλήρωσες 4 γλυκά. Δεν μου φαίνεται τρελό? Χιχιχι. 44 ευρώ για δύο παγωτά. Θέλω να το σκέφτεστε αυτό κάθε φορά που θυμάστε τα παγωτά περιπτέρου.

Και τώρα βόλτα στην Ιαπωνία, όπου η 35χρονη Σόκο Κοβάτα, δήμαρχος της πόλης Γιουάτα στην επαρχία του Κιώτο, γίνεται η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος της χώρας που παίρνει άδεια μητρότητας. Και αυτό θεωρείται ιστορικό γεγονός. Δηλαδή το αυτονόητο, χρειάστηκε να φορέσει κορδέλα, να βγει στις ειδήσεις, να γίνει παγκόσμια είδηση, να ασχολούμαστε ακόμα και στην Ελλάδα με αυτό. Γιατί ακόμα και το 2026 σε πάρα πολλές κοινωνίες μια γυναίκα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να γεννήσει παιδί χωρίς να της αφαιρεθεί αυτομάτως το δικαίωμα να έχει καριέρα, θέση, φιλοδοξίες κλπ. Και ουσιαστικά η γυναίκα θα λείψει 2 μήνες πριν την γέννα και 2 μήνες μετά. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι θα λείψει κανένα χρόνο.

πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια γενιά πολυδιάστατη που αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι και κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι! Να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: 89 Rainbow.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
16: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι με ωραίο καιρό και ωραία διάθεση. Παρόλα τα διάφορα που συμβαίνουν τριγύρω. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε για άλλη μια ωρίτσα. Και αυτή την ώρα θα απολαύσουμε υπέροχες μουσικές μαζί και θα συζητήσουμε πολλά ακόμα. Όπως τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε και τις θερμοκρασίες της πόλης.

απίστευτες καταστάσεις σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω τα τοπικά site. Μαθητές παραλίγο να χάσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι επειδή δεν διάβασαν, αλλά επειδή έπρεπε πρώτα να περάσουν την πίστα περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Περιπολικό άνοιγε δρόμο, το Υπουργείο έδωσε παράταση, αλλού κόπηκε το ρεύμα. Γενικά οι εξετάσεις νομίζω ότι έχουν γίνει έξτρα μάθημα επιβίωσης στη Θεσσαλονίκη. Και μ' αρέσει που λέμε στα παιδιά, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε παιδιά, μην αγχώνεστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: θέλω να στείλω πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα που βρίσκονται στη Σύρο και ξέρω ότι ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν ακούν μόνο τώρα, ακούν γενικά όλο το χειμώνα. Η Σύρος είναι από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Εγώ πήγα πρώτη φορά πέρσι, αγάπησα αυτό το νησάκι. Νεοκλασικά, καλντερίμια, γενικά έχει έναν χαρακτήρα η Σύρος που δεν το βρίσκει σε άλλο νησί. Είναι μια αρχόντισσα η Σύρος. Και φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ανακαλύψετε κι εσείς ή να ξαναπάτε αν έχετε πάει ή να ξαναπάω. Που θέλω να ξαναπάω πάρα πολύ. Μπείτε στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας τώρα.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
1: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. Business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξύφνος ακούει, Χανιά ακούνε. Και στην Κο μας ακούνε σήμερα. Πολλά φιλιά και στην Κο. Γενικά μου αρέσει να στέλνετε μηνύματα από τα μέρη στα οποία βρίσκεστε. Όπου γης, όπου Ελλάδα, όπου εξωτερικό, όπου Ευρώπη, οπουδήποτε. 6943-80-80-89, το Viber του 89 Rainbow για να επικοινωνούμε. Φτάνουμε κοντά τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία είναι στο 63%. Δύο μποφοράκια, νότιο-δυτικός ο άνεμος. Αυτά είναι τα μαντάτα μας για σήμερα. Και για αύριο περιμένουμε 23 με 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο βέβαια έχουμε στην εξίσωση και πιθανότητα βροχής, κυρίως τα ξημερώματα και μετά τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή από τις 3 και μετά, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Και σήμερα υπήρχε μια τέτοια πρόβλεψη για μικρή πιθανότητα, ελπίζω να την γλιτώσουμε. Γενικά ξεκίνησε, παιδιά, η κάψα.

Τεράστιο κοκκίνισμα σχεδόν σε όλο το μήκος του περιφερειακού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σημείο που να είναι πράσινο, εκτός από ένα κομμάτι από την Πηλαία μέχρι την έξοδο για την Μουδανιών. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα είναι πολύ φορτωμένη και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Η Τσιμισκή κυρίως από τη Χάνθ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Η Εγνατία έχει καθυστερήσεις, αλλά ψηλό ρολάρι. Πιο άνετα τα πράγματα στην Παραλιακή και στη Βασιλίση Σόλγας. Φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Υπομονή, κουράγιο και ψυχραιμία, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ζέστες και γενικώς κάποιοι έχουν πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά. Θα μου πείτε και το χειμώνα έχουν. Ναι, αλλά με τη ζέστη επιτείνονται αυτά, οπότε θέλει ψυχραιμία. Ζεν.

want it all and I want it now. Πάντα και για πάντα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να δώσω την σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή για τις επόμενες ώρες στον αέρα του 89 Rainbow. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα παρέα. Πολλά φιλιά.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά,
3: τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: 89 Rainbow.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες μαζί. Δίπλα μου η Νόβα. Ανοίγω με easy.

Είναι το Paint It Black στον 89 Rainbow, φυσικά από τους Rolling Stones, που επιστρέφουν με το 25ο τους άλμπουμ στις 10 Ιουλίου. Foreign Tongues, ο τίτλος του. Πρώτες εντυπώσεις ανάμεικτες. Μπορώ να πω ότι ένα τραγούδι μου άρεσε. Από εκεί και πέρα άκουσα και τα έξτρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν εντυπωσιάστηκα. Περιμένουμε βέβαια να έχουμε στη διάθεσή μας όλο το άλμπουμ και εκεί θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ο Michael Jackson σχεδίαζε μέχρι και να κάνει video game και να δημιουργήσει μουσική αποκλειστικά για αυτό. Έμεινε στα σχέδια, η μουσική του βέβαια είναι εδώ και ένα από τα καλύτερά του.

0: 89 Rainbow με Bon Jovi. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 89 Rainbow.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

αλήθειες από τους Kansas, τον 89 Rainbow, Dust in the Wind. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση της πόλης αυτή την ώρα. Μόνο προβληματικό σημείο, αλλά μεγάλο, ο περιφερειακός, ψηλά, στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά στην απέναντι πλευρά. Από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα τουλάχιστον έχουμε καθυστερήσεις. Okay, σε λίγο βλέπουμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Από την τελευταία εκπομπή δηλαδή που έχουμε να τα δούμε αυτά και να τα πούμε. Πράγματα σημαντικά που όμως είναι προμήνυμα για το τι έρχεται και στην Ελλάδα. Πρώτα, Tears for Fears.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Oh, Father, tell me.

89 Rainbow και Men at Work. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
4: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Φρουίζελε! Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: 89 Rainbow.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση.
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home. Velea
13: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τους Purple που ακούσαμε σε λίγο. Πρώτα όμως, Monophonics και Christopher Cross, Ride Like the Wind, τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Clash Rock The Casper. Εν τω μεταξύ Deep Purple μας έχουν δώσει το δεύτερο single τους από το νέο τους άλμπουμ, το Splat, που έρχεται στις 3 Ιουλίου, το Diablo λοιπόν. Πολύ καλό και αυτό. Δύο κυκλοφορίες μέχρι στιγμής από το νέο άλμπουμ των Deep Purple και νομίζω μέχρι στιγμής σε σχέση με τους Stones οι Deep Purple μας τα λένε καλύτερα. Φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, θα ακούσουμε ολοκληρωμένα την δουλειά των Deep Purple και των Rolling Stones και τότε θα πούμε περισσότερα. Προς το παρόν, μοιράζομαι μαζί σας Nobody's Wife, Anouk στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Iggy Pop. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
17: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
18: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
18: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στον 89 Rainbow με Benson Boone, Beautiful Things. Προσέχουμε την κίνηση στο κέντρο αυτή την ώρα. Συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Νίκης έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επίσης στη Μοναστηρίου αλλά και την Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Okay? Καλή υπομονή στους οδηγούς με AC/DC, You Shook Me All Night Long. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Σε λίγο φέρνω και άλλα μουσικά νέα. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγω με Eurythmics. Sweet Dreams τώρα στον 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow είναι οι Scorpions και το Wind of Change. Λοιπόν, σε ένα από τα πιο μεγάλα, σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης, το Primavera, στην Βαρκελόνη, την Παρασκευή το βράδυ, οι Cure εμφανίστηκαν και πραγματικά ήταν υπέροχα. Αυτά διαβάζω στις διάφορες κριτικές από τον κόσμο που εμπιστεύομαι. Λοιπόν, γιατί θέλει και να το ψάχνεις αρκετά, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση εκεί έξω. Λοιπόν, άνοιξαν με Alone, συνέχισαν με Pictures of You και κλείσαν με Close to Me, Why Can't Be. Why Can't I Be You και Boys Don't Cry. Okay.

0: 89 Rainbow με Elvis Presley. Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω. Ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλώς πρέπει να πας. Φέτος, για πρώτη φορά, η Aegean πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 89 Rainbow.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτακες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αγαπημένος Black στον 89 Rainbow με το Wonderful Life, και για να το κλείσω με τους Cure μετά την σούπερ εμφάνισή τους στην Βαρκελόνη την Παρασκευή στο Primavera. Νομίζω αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος για να τους δεις live. Θυμίζω Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Αθήνα στα πλαίσια του Eject, η Cure στην Ελλάδα. Επίσης, εάν μπείτε στο Instagram το 89 Rainbow τώρα, μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα poll. Ποια είναι η μπάντα που προτιμάτε, ή τι πες μου ότι η Cure, δύσκολο, για να δούμε πού βρισκόμαστε με αυτό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Benatar φυσικά στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Προσέχουμε την καρατά σου. Εξακολουθούμε και έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και καθόλου το μήκος της Λεωφόρου Νίκης. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό τα προβλήματα, ψηλά στο Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά. Στην απέναντι πλευρά, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Τριανδρία. Συνέχεια με YouTube.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, πάντα ζωντανά. Είμαι μέσα στο στούντιο και έχω ετοιμάσει κάτι από Steve Miller Band σε πολύ λίγο. Πρώτα, υποδεχόμαστε μαζί Bon Jovi, Have a Nice Day. Σας έχω νέα για διαγωνισμό. Μείνετε μαζί μου, προχωράμε παρέα μέχρι τις 6.

το φθινόπωρο του 26 στην Ελλάδα, η Deep Purple. Τους ακούμε στον 89 Rainbow με το Soldier of Fortune. Δυνατό όμως όλο το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εδώ, θυμίζω, κοντά μας το Sunny Festival φιλοξενεί Robert Plant στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Diane. Ενώ 1η του Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, και οι Waterboys με την folk rock τους εδώ, κοντά μας. Δύο συναυλίες πολύ δυνατές που μας απασχολούν σχετικά με το Sunny Festival. Πάμε σε Survivor, Eye of the Tiger, τώρα στον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω και Evanescence, έχουν επιστρέψει με νέο άλμπουμ, τα είπαμε την Παρασκευή, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή αργότερα, μέσα στην εβδομάδα για αυτούς, αλλά και Elo, μείνετε μαζί μου.

0: στον 89 Rainbow με Patti Smith, Because the Night. Μην ξεχνάς, κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο θα φέρω 4 Non Blondes WhatsApp.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
10: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για κρεβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow με Gary Moore. Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού? Παραδείγματος χάρη, εμένα σήμερα έφτασε Κάιρο, πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Aegean από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Supertramp. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Ενώ για τη συνέχεια υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη. Ένα τελευταίο εδώ στον 89 Rainbow μαζί μου. Enola Gay OMD. Φυσικά μένετε συντονισμένοι. Αύριο ξανά μαζί. Με πολλές ευχές όμως σήμερα για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Να είστε καλά. Σας αφήνω με OMD.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
0: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: 89 Rainbow. Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας, 8 Ιουνίου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα παρέα για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε και σήμερα διαγωνισμούς και στην παρέα μας και σήμερα η Cosmote Telecom. Ξεκινάμε με Alice Cooper.

Rory Gallagher, Moonchild. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Προσοχή στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Είχαμε λίγο πριν ένα τύχημα στο ύψος της Τούμπας με καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Επίσης καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά, στο κέντρο καθυστερήσεις, στη Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς ανατολικά. Υπομονή χρειάζεται και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Η εβδομάδα ξεκινά καλά, Δευτέρα, όταν ξεκινάμε διαγωνισμούς. Λίγο αργότερα ανακοινώνω την έναρξη του νέου μας διαγωνισμού που θα στείλει έναν ή μία από εσάς σε μια μαγική απόδραση στο Ιόνιο, στην αγαπημένη Λευκάδα. Ενώ αργότερα θα ανακοινώσω και το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που κερδίζει ένα κλιματιστικό από τον διαγωνισμό του Σαββατοκύριακου στον 89 Rainbow. Τώρα, Oasis, Wonderwall.

0: Αγαπημένο τραγούδι από τους Calling, Wherever You Will Go, στον 89 Rainbow. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 89 Rainbow.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.

στον 89 Rainbow Jump από τους Van Allen. Τεράστια επιτυχία για αυτούς το 1984, νούμερο 1 επιτυχία στην Αμερική, από το 6ο στούντιο άλμπουμ τους, ένα τραγούδι που ο David Lee Roth, τον Van Allen, αφιέρωσε στον αγαπημένο του δάσκαλο πολεμικών τεχνών, τον Benny the Jet Erquides. Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω. Ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλώς πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Lift Me Up στον 89 Rainbow και ο Moby ξέρει πάντα να μας ανεβάζει με αυτό το τραγούδι. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη

έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έρχονται οι Stranglers με τον Golden Brown, τώρα Steppenwolf και Born to be Wild από το soundtrack της ταινίας Easy Rider στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πού θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: 89 Rainbow.
12: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: 89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρας με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί ως τις 10 σε λίγο ανακοινώνω το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για ένα κλιματιστικό.

αγαπημένη επιτυχία από τους Rolling Stones, Angie, στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Αυτό έκανε και ο Βασίλειος Στάνος. Το κινητό του τελειώνει σε 512. Είναι ο νικητής μας για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που κερδίζει ένα σούπερ κλιματιστικό. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Να έχεις ένα καλό δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Σε λίγο θα ακούσουμε Toto, Africa, τώρα Placebo. Every you, every me, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Men at Work και Down Under, το τραγούδι που θεωρείται κάτι σαν εθνικό ύμνο στην Αυστραλία. Μεγάλη επιτυχία για τους Men at Work, όχι μόνο στην πατρίδα τους το 1981, αλλά και στον Καναδά το 1982 και βέβαια το 1983, νούμερο 1 σε Αμερική, Αγγλία και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

Aerosmith και Crazy, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλό απόγευμα μαζί ως τις 10. Είδατε κάποια ταινία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες σε εισπράξεις ταινίες στο ελληνικό box office από την 5η που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ. Στο νούμερο 1 βρέθηκε το Scary Movie, η έκτη ταινία της σειράς, που δεν είναι και κάποιο αριστούργημα, αλλά είναι ό,τι πρέπει για θερινό με την παρέα, με 21.536 εισιτήρια. Στη δεύτερη θέση το thriller Backrooms. Στην τρίτη θέση νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Στην τέταρτη θέση ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Και στην πέμπτη θέση η ταινία Masters of the Universe, η κυρίαρχη του σύμπαντος, με 6.019 εισιτήρια. Σε λίγο θα ακούσουμε Dan Wilson, Breathless, τώρα Santana, Black Magic Woman, στον 89 Rainbow.

Englishman in New York. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση συστόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έρχονται οι White Snake με το Here I Go Again, τώρα Tina Turner, The Best, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: 89 Rainbow.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα, μαζί ως τις 10, αυτήν την ώρα διαγωνισμός για μαγική απόδραση στο Ιόνιο. Yeah!

από τα αγαπημένα μας Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στον Σάκη που μας ακούει στη Δράμα, στον Θέμη που μας ακούει στη Λευκοσία. Καλησπέρα στην Αφροδίτη, την Αλεξάνδρα και τον Στέλιο. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε λίγο ακούμε Starship, We Build the City, τώρα Dire Straits και Once Upon a Time in the West, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Lenny Kravitz και Fly Away, η νούμερο 1 επιτυχία του στον 89 Rainbow. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Σε λίγο επιστρέφω με stories, darling, πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και διαγωνισμό με έπαθλο, μία απόδραση στο μαγικό Ιόνιο.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. 89 Rainbow.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
14: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μία από τις καλύτερες διασκευές ever στον 89 Rainbow. Joe Cocker, Unchain My Heart, το τραγούδι που έκανε πρώτος επιτυχία ο Ray Charles. Ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας που θα σας στείλει στην αγαπημένη Λευκάδα που διαθέτει εκτός των άλλων μερικές από τις καλύτερες παραλίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στον κόσμο. Το Ιόνιο σε περιμένει. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο. Με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή, το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολούθησε τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάνε like στο post που θα βρεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο και γράψε με ποιον θα ήθελες να αποδράσεις στη Λευκάδα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή της Παρασκευής και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία. Τώρα Genesis, Jesus, He Knows Me.

Southside Johnny και Capture, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Αυτή η εβδομάδα φέρνει και Mundial, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ξεκινά την Πέμπτη σε τρεις χώρες, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεξικό. Ακούγονται πολλά από τις στοιχηματικές εταιρείες για το ποια εθνική ομάδα θα το κατακτήσει. Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία βρίσκονται στις 5 πρώτες θέσεις. Έκτη η Αργεντινή που το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Βέβαια, η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι πρωταγωνιστής μάλλον θα είναι η ακραία ζέστη σε αυτό το Μουντιάλ και χτυπάει το καμπανάκι. Ένα

4 αγώνες του Μουντιάλ φέτος αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας. Κινδυνεύουν και οι ποδοσφαιριστές που θα έχουν βέβαια πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκαλλα. Αλλά οι φίλαθλοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε λίγο Robbie Williams και Phil, τώρα Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη, 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Stranglers.

Rasmus και Living in a World Without You στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας και εξελίχθηκε σε κορυφαίο θεσμό πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα. Φέτος 95 οι καλλιτεχνικές παραγωγές, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, θα φιλοξενηθούν σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της χώρας, εξαιρείται η Αττική. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη 1η Ιουλίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με την μουσική παράσταση «Τα πέπλα της» με την Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera in Salonico. Σε λίγο θα ακούσουμε Aha, τώρα Guns N' Roses, Don't Cry, στον 89 Rainbow.

0: Never Tears Apart, το αριστούργημα των In Excess από το 1987 και το άλμπουμ του Kick στον 89 Rainbow. Χθες ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κέρδισε το Roland Garros του Παρισιού, τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του μετά από πολλές θυσίες. Θα μπορούσε να τον είχε κερδίσει και πριν από 4 χρόνια, όταν ένα τραγικό ατύχημα μέσα στο γήπεδο, στον ημιτελικό με τον Ραφαέλ Ναδάλ, τον εμπόδισε, πήρε την εκδίκησή του, αλλά η καλύτερη στιγμή δεν είναι ότι κέρδισε τον τίτλο, ήταν εκείνη η συγκλονιστική στιγμή που σε ένα break τον είδαμε να χορηγεί ενσουλίνη, ένεση ενσουλίνη στο σώμα του. Από τα 4 του έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1, μια πολύ σημαντική στιγμή που εκατομμύρια τηλεθεατές όλο τον κόσμο που νοσούν από διαβήτη τύπου 1 είδαν στην τηλεόραση και κυρίως τα μικρά παιδιά που επίσης νοσούν από διαβήτη τύπου 1 και συνειδητοποίησαν ότι τίποτε τελικά δεν μπορεί να σταματήσει τα όνειρά σου. Σε πολύ λίγο περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 23 10 267 805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

REO Speedwagon και Can't Fight This Feeling στον 89 Rainbow. Καλησπέρα Κατερίνα, Νάσια, Απόστολε, Γιάννη. Τα μηνύματά σας έως τις 10 που θα είμαστε μαζί μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Από νωρίς το απόγευμα, συννεφιασμένος ο καιρός, περιμένουμε βροχή σήμερα το βράδυ, αλλά και τις πρωινές ώρες αύριο, όπως και την Τετάρτη, η θερμοκρασία αύριο από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Gary Moore, αλλά και U2. Τώρα, Bob Marley, Could You Be Loved?

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Βογιατζής. Εμείς πάλι μαζί στις 6. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα. Class, should I stay or should I go? Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
9: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο,
1: τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone,
0: τον βλέπεις στα social,
1: πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη
1: και πες το. 89 Rainbow.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.